στα ναυανέστα. Σε quarta φορά το φασέ μου παβερίο στήσα μου πανσιέρα σόλο και στα βότσα φά καφόρα μου τα πόκια φάτσα σιγουρα λόρ κι ο μπομπρίς.